0: Νταλιούι, Νταλιούι.
1: Α, ναι, είδε μη.
0: Ναι.
1: Σκότα.
0: Ναι. Και είπα, είδε μη ζλοποντόμπνα. Να τον σφιέτου. Να, να, να, να, να, να, να, να, να. Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να. Να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να,
1: να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να